Βίωνα. Στο σπίτι νοσία ποζόνι, δεν θα βίωνα. Στο σπίτι νοσία ποζόνι, δεν θα βίωνα. Στο σπίτι νοσία ποζόνι, δεν θα βίωνα.